να μέρει λελίχτε. Να το μια και λελίχτε, να μέρει λελίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίχτε.